0: και κύριε Μίρκια. Σου χάς κυρία του, που είσαι αότια. Σε πέρ καϊτώνα, χωδόνι πόσκου καϊτώνα. Αου γιώρε χωτίνου, τσάω βράκια νόρωνα.
1: Radio Veng. Radio Veng.